Ρίξασε μην άκουρνια του πάτσε δεν καχώ και δεν μου το λέτε την νιώε τα της κύπης μου πάνε σημαίλα καπά πέχσουλα βεζρανιά άμα του δε αγκητάνου κοσμέραν με τσα καμπρανά με μία να χασινά.